Μόσο, μόσο κάτι να πει, μπερσάπα, τι πω κάτι να πει. Εδώ τι γίνει κάτι να κάτι κουντόρ κουνουτούκ. Λε, πολλέ πον ρασούλα μακέν, πα ογκέντε κακουνούν σε παρεκτεκή. Αλλιν πυρίν μαρικέν αρουμπόρ, ογκέντε κακουνούν γκέν.